Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Θες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγάπη.

επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη και απ' την καρδιά μου το

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Ντρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια, νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

αυτή την ώρα έχεις πλαγιάσει. Στην αγκαλιά του έχεις φωλιάσει.

αυτή την ώρα αγαπιέσαι μέσα στο απειρό πλανιέσαι με το

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύραννο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια, νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε ερμήνευσε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λέγεται «Υπάρχει». Η μουσική είναι του Νίκου Γύρα και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Δε σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές». Ένα δίσκο αφιερωμένο στη μνήμη ενός σπουδαίου παιδιού, του Στέφανου Μαλιαρού. Στη συνέχεια η Γλυκερία με το συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη και στην περίπτωση αυτή και ερμηνευτή θα μας πούν το τραγούδι «Αλχημιστής». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με ένα στεναγμό. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη και η στίχη της Μαρίας Χατζιαυξέντη.
1: Μου είπαν να κρατάω σφιχτά τσουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό

σουρπώ για να έρθει, για να έχω λίγη συντροφιά στου πόνου.

Από τον δίσκο «Χωρισμός», ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει το τραγούδι «Αναφιλητό» σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη.

Η Κατερίνα Κόρου στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει το τραγούδι της «Λέω» σε μουσική δική της και στίχους του Πάνου Ηλιόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ της με τίτλο «Το τραγούδι μου αλήθεια».

Ακολουθεί ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης με ένα τραγούδι που περιέχεται στον τελευταίο δίσκο που ηχογράφησε στην καριέρα του. Ο δίσκος λέγεται «Κυρία Στασέβη μου», το τραγούδι «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω» σε μουσική και στίχους του μοναδικού Αντώνη Απέργη.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης από το δίσκο του με τίτλο «Στη χώρα των αθών» θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Στου τρελού το παραθύρι» σε στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη.

Τι και αν ξεκίνησε η καριέρα της σε μεγάλη ηλικία, η πορεία της είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε φυσικά για τη Φωτεινή Βελεσιότου. Εδώ θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Τα Μανίκια», σε μουσική της Δόμνας Κουντούρη και στίχους του Γιώργου Κεμερλή.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε την ξεχωριστή Σαβέρια Μαριολά να μας τραγουδά «Δε σε πήρα» σε μουσική του Γρηγόρη Πολύσου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Γερμανός, ο φίλος μας από τα παλιά. Θα μας πει το τραγούδι «Ο Αλίτης» σε μουσική και στίχους δικούς του. Το τραγούδι περιέχεται στο LP «Πέτρα που κυλάει».

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το άλμπουμ του Δημήτρη Ζερβουδάκη «Στα χαμηλά και στα ψηλά». Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Χατζάκου θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Χαρισματικός και πολύ συμπαθής ο Κώστας Τηλαβερίδης. Είναι ένας τραγουδοποιός από το Βορρά. Θα μας πει σε στίχους και μουσική δική του την μπαλάντα του νεοέλληνα. Περιέχεται στο άλμπουμ του με τίτλο «Ενδοχώρα».

ακολουθεί ένα πολύ ξεχωριστό σχήμα. Οι κλακάς θα μας πούν την αδράνεια σε στίχους του Νάσου Δήμου και του Νταμιάν και μουσική του Νάσου Δήμου.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organiza, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Έρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια, νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: αγάπης.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

όψη σου στην υγρό, στο όνειρο το χάρτη γυμνό. Αγούδι που ξέμεινε μόνο, στα χείλη μου μοιάζει λειψό, στη σκέψη σου.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν 2 άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για 2 αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Ντρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Έρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

δεν βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος

0: μαζί μας.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια, νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Έρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Ντρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια, νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός. Στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς, στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα της Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Λεβός στην τελευταία φάση του μάτς στο 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με τη Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699
1: 019. Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: καλησπέρα σας. Να είστε όλοι καλά που είστε εδώ απόψε. Να τραγουδήσουμε μαζί.
1: Στου Μπελαμί, το ουζερί, τα ουζα έπινε σερί. Το παλικάρι

και με, τι θα σου πω. Δεν πρέπει άντρας για γυναίκα να δακρύσει. Ξεχαστεί κι αν

0: και λαθεμένο, και λαθεμένο.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.